0: σινά, ναι ράδιο, μουέ ράδιο, μπέσε προφέ ράδιο.
1: FM νο σινά, μπουσί καινού ράδιο, σαν ναι σοαδάκι.